Τα τώρα κουάλα τρώνω εσκογέρ και σ' ακούγα πριβιλέγιο. Ρούμα προβλέμα μου και ασκόσρα τσα δεσβιάρει αμέντερα. Πριγά τι importantero yo, hey. Chia catu, hermano, hermana, joven señorita.